Ναι, παίζει το γάμο, ρωτά. Πώ τι κλείνει. Κουρχέτη, ανοιγά ξινό, ανοιγά κουρχέτη, αλλά δεν μάσω σε βάλα, δάτε με χάνω μια μία νημουρχάτη, τι έχω τέλει. Τι καπαγμάζε, ο φάρας είναι νησί με νυφλό. Όχι, ο φάρα, χάνουκα. Χάνου.